0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Φορυντή, η πολυεθνική φωνή της Ρεσβάνης, που εκμεύεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Ρεσβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης.
1: Και Παντελής Κώτης, το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, επαρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για εσάς. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM με τον Γιώργο Μητουχιανάκη και Παντελή Κώτη, στις 12 να μας κάνετε συντροφιά και σας υποσχόμεθα 2 ώρες πανέμορφες με διασκέδαση και πολλά άλλα που έχουμε για εσάς. Να πούμε επίσης ότι κάπου 10:30 σήμερα το πρωί θα πάρουμε τηλεφωνική γρήγορη συνέντευξη με τον εδεσιμότατο πατέρα Σταύρο Καρβέλα και θα μιλήσουμε για το ραδιοέρανο που έγινε όλη την εβδομάδα που μας πέρασε και γενικά για το γεροκομείο. Θα μας πει πολλά νέα για το γεροκομείο ο πατέρας Σταύρος. Μείνει λοιπόν μαζί μας και σας υποσχόμεθα, όπως είπα, 2 ώρες πολύ ευχάριστες. Γιώργο, έχεις ένα κριτικό?
0: Πάμε, Ζαέρι. Ζαέρι, Ζαέρι. Yeah.